σώμα μας είναι. Και όπου θέλει το σώμα, όπου θέλει το κύριο Λεσάνα, ο κύριο Παρλάντε Κοπάδη. Και όπου θέλει το κύριο Λεσάνα, ο κύριο Παρλάντε Κοπάδη. Και όπου θέλει το κύριο Λεσάνα, ο κύριο Παρλάντε Κοπάδη. Και όπου θέλει το κύριο Λεσάνα, ο κύριο Παρλάντε Κοπάδη.